φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένε ένα και να το γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πέντζακ στο σούτεν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πέντζακ στο σούτεν πρέτ. Playing smart and picky, kur full is lunch sharp.